τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 103.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Που δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική.

Πρωινές. Ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή. Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Του χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου το προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνει.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργιες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει.
2: Ακούει.
1: Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

ότι ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
3: Πού?
2: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
2: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
3: Τσούλα. Μήπως τσουλάνε αυτό με αυτή την έννοια? Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
2: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
3: Ναι.
2: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
3: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care. Πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή, μόνο 1,49. Και Dixan οικονομικές συσκευασίες, τώρα μόνο 4,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
8: Αυτό είναι έρωτας.
7: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
8: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
7: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
13: Το Path

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Σου χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου το προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε μου, μη με ξεσηκώνεις.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει.
2: Ακούει.
1: Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τοστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά, στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
8: Αυτό είναι έρωτας.
7: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
8: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
7: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

με τρανζίστορ και το Σαββατοκυριακό. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

Ματιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Του χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύριο του προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνεις.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκέντρουγες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει.
2: Ακούει.
1: Αμάρια Ιβανίδη δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρα Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
12: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλ Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια σου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Και εσύ και τα φιλιά σου.
2: Δεν βαριόμαστε, εδώ θα είμαστε παιδιά. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ.
1: Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, ναι. Γι' αυτό βουτήξτε. Εγώ μετά την εκπομπή έχω φύγει για Νικήτη, γιατί έχουμε το διάπλους, τον κολυμβητικό γύρο.
2: Μπράβο Μαγδούλα. Οπότε, να τα πας περίφημα που θα τα πας περίφημα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, απολαύστε το όπως αγαπάτε,
2: ναι.
1: Θάλασσα, βουνό, ναι. Σπίτι, πόλη, τίποτα, άραγμα, ό,τι αγαπάτε να το κάνετε.
2: Έτσι, έτσι, καλά τα είπε η προλαλήσασα.
1: Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης, top 30 τελευταίο του Ιουλίου και πρώτο τελευταίο της σεζόν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην πω χρονιά,
2: πολύ σωστά τα λες.
1: Ξεκινάμε
2: με Ρία Ελληνίδου και πάμε για σαφάρι.
3: Νούμερο 30.

0: παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 28.

0: Και να κάνουν δυο.
1: Πολύ, πολύ κάτω, πολύ κάτω.
0: 28. Πολύ κάτω. Στο 29 είχαμε και new entry Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο. Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι.
1: Όχι Τζάκι, το Τζάκι που ξέρετε, παιδιά.
0: Η Τζάκι Ο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέση νούμερο 27.
1: Είναι ο ερωτικός, ρομαντικός
0: Νίκος Βέρτης.
1: Όχι, όχι.
0: Αισθησιακός,
1: ναι. Θα μπορούσες.
0: Παιδιά, εντάξει, είναι από τους πιο σεξι άντρες της Ελλάδας. Τώρα μιλάμε τρέλες. Είναι σεξι ο Νίκος Βέρτης.
1: Έχει κοινό.
0: Έχει.
1: Θαυμάστριες εννοώ αυτό. Κοινό θηλυκό.
0: Μικρές, μεγάλες. Έχει, ρε παιδί μου.
1: Και μεγάλες, ε.
0: Εννοείται. Στις μεγάλες είμαι κι εγώ.
1: Γι' αυτό την αγαπάμε τη Μαγδαληνή, γιατί δεν έχει θέματα καθόλου με κανέναν και με τίποτα. Μπράβο, Μαγδαληνή.
0: Πάμε για τον Νικόλαο.
1: Πάμε και θα τα πούμε.
2: Νούμερο 27.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Φίβος.
1: Ναι.
0: Τραγούδι του Στάθη Ραυτόπουλου.
1: Και πόσο του ταιριάζουν αυτά τα τραγούδια του Μενιδιάτη.
0: Πεθαίνω. Βγήκε στα πρωινά Καρντάσια την προηγούμενη εβδομάδα ο Χρήστος Μενιδιάτης, γιατί τον είχαμε και τραγούδι εβδομάδας. Και είναι ένα παιδί που δεν ξέρω, δηλαδή ειλικρινά, πεθαίνω κάθε φορά που μιλάμε, έχει πλάκα πολύ. Το ρώτησα, ρε παιδί μου, τα παιδιά σου, επειδή έχει παλικάρια, ας πούμε, στην εφηβεία, σε ακούνε? Όχι, λέει.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, τα αγόρια στην ηλικία, τα παιδιά ακούνε άλλη μουσική. Του λέω ότι μπράβο, κάποια στιγμή στο μέλλον, ξέρω εγώ, που θα έχεις τα τραγούδια σου αυτά. Λέει, ελπίζω να μην έχω μόνο τα παιδιά μου να με ακούνε, να έχω και κοινό. Δηλαδή, μαγικός Χρήστος Μενιδιάτης, τόσο ανθρώπινος, πάρα πολύ, κάθε φορά που κάνουμε συνέντευξη, είναι λες και μιλάμε με ένα φίλο μας.
1: Πιστεύω, δεν ξέρω, ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είμαι
1: δείχνει.
0: Σίγουρη και όλα αυτά τα χρόνια με την οικογένειά του, διακριτικός, ωραίος. Και όταν το ρωτάς κάτι, πάντα θα σου απαντήσει και την αλήθεια. Δεν το παίζει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που είναι και γιος Μενιδιάτη, δηλαδή.
1: Αυτό,
0: έχει μεγαλώσει.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Αυτό ήθελα να πω τώρα αμέσως. Ότι ο μπαμπάς του είναι τεράστιος. Ήταν τεράστιος.
0: Ναι. Και παρόλα αυτά βλέπεις ένα παιδί τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Και την αγάπη μας στο Χρήστο Μενιδιάτη.
1: Γεια σου, Χρυσταρά.
0: Φύγαμε για βουτιά στο Αιγαίο.
2: Νούμερο 24.

0: Ελευθερία. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: έχει μάθει.
1: Ο Πέτρος Τσιακοβίδης, βέβαια. Έτσι μας έχει μάθει. Μας έχει μάθει μόνο σε επιτυχίες.
0: Έτσι και στη θέση νούμερο 21, ο Απόν μας έχει μάθει σε υπέροχα τραγούδια.
1: Αυτός
0: με τις καντάδες του. Έτσι. Ωραίες οι καντάδες.
1: Έχει καταφέρει με ιδιαίτερο στίχο να πάει σε διαφορετικούς ρυθμούς.
0: Πάντως είναι αυτό και εξιστεί. Δεν είναι από τους ανθρώπους, παιδί μου, που γράφουν, τραγουδάνε, σουξέ.
1: Όχι, όχι.
0: Τα κάνει ο ίδιος.
1: Τα κάνει ο ίδιος.
0: Δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Ένα τραγούδι που άμα το άκουγες, θα έλεγες αποκλείεται. Αυτό το τραγούδι δεν έχει τύχει. Κι όμως με τον Απόν πάντα έχει τύχει.
2: Νούμερο 21.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Νούμερο 19.

0: θέλει παράφορο ο Νίκος Μακρόπουλος.
1: Τι ωραίος που είναι ο Νίκος Μακρόπουλος, παιδιά. Τον θυμάμαι παλιά στα Μαμούνια, που όταν έβγαινε στην πίστα είχε το ένα γαρίφαλο, το έβαζε ανάμεσα στο τελευταίο.
0: Στο τελευταίο και στο πρώτο τελευταίο. Ναι, ναι, δάχτυλο, ναι, το θυμάμαι
1: έτσι και
0: αυτό,
1: το είχε έτσι. Τι ωραίος, ναι, ναι, ναι, με τις κουστούμάρες του. Είναι μερικοί άνθρωποι που τους έβλεπα στην πίστα, που είναι η πίστα, βγαίναν και γεμίζαν την πίστα. Ένας με τις κουστούμάρες τους, με τα ωραία τους ντυσίματα, ένας από αυτούς ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Και ένας άλλος, δεύτερος για μένα, ίσως και πιο πάνω έτσι τότε, ήταν ο Χρήστος Πάζης, που πάντα έβγαινε καλοντυμένος με τα κουστούμια του, σου δίνει το χέρι του και μοσχομύριζε ο τόπος.
0: Ο Χρήστος Πάζης.
1: Ναι. Και ο Νίκος Μακρόπουλος, δηλαδή τους έχω έτσι σε αυτή τη συνωμοταξία του ωραίου άντρα, ναι, με τα κουστούμια του του σοβαρού που έβγαινε στην πίστα και γέμιζε πίστα.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση στον Νίκο Μακρόπουλο και τότε, ακόμα και τώρα εννοείται, το κρατάει ο άνθρωπος, πόσο αβίαστα και εύκολα βγαίνει η φωνή του, πάνω στην πίστα και τραγουδάει live. Νομίζεις ότι είναι καλύτερο από το CD, δηλαδή ότι ακούς το ραδιόφωνο, το ακούς καλύτερα, πολύ καλύτερα live. Και είναι τόσο απλό,
1: πραγματικά,
0: ούτε ζορίζεται ούτε τίποτα. Πώς
1: αυτό,
0: μιλάμε εμείς τώρα.
1: Ανοίγει το στόμα του, ναι, παιδιά, ναι, ναι, και βγάζει τη φωνάρα.
0: Και απλά και λαϊδάει, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στη θέση νούμερο 18. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι από το παρελθόν, από το Θάνο Πετρέλη. Σε live εκτέλεση από την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
2: Νούμερο 18.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care, πόλη συσκευασία, σε απίστευτη τιμή, μόνο 1,49. Και Dixan οικονομικές συσκευασίες, τώρα μόνο 4,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τοστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Νούμερο 17.

0: θέλω εγώ με σένα, τι.
1: Εγώ θέλω πάντως. Εσύ δεν ξέρω τι θέλεις, εγώ θέλω. Εγώ θέλω να συνεχίσουμε να κάνουμε εκπομπές, τουλάχιστον μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο. Μετά θα σε αφήσω να ξεκουραστείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα σου το επιτρέψω και θα σε περιμένω εδώ.
0: Έτσι.
1: Πιστό σκυλί.
0: Τέλεια Αυγούστου.
1: Τέλεια Αυγούστου, ναι.
0: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 16 είναι η Άμυνα και η Πέγκη Ζήνα.
1: Ναι.
0: Και μετά έχω μία αναλαμπή.
1: Τον ανέφερες πριν, να μην τον βάλεις τώρα.
0: Και είναι δηλαδή και κοντοχωριανός μου.
1: Α, τώρα το θυμήθηκες αυτό.
0: Τώρα το θυμήθηκα. Ο Χρήστος Πάζης, λοιπόν, που λέγαμε πριν, ναι, είχε βγει σε μια τηλεφωνική συνέντευξη και είχε πει ότι πηγαίνει στο χωριό του, στην, εκεί που έχει και ο Μάκης ο Κατσάμπας, πώς το λέει το σπίτι.
1: Α, εκεί είναι το χωριό.
0: Στη Ζύχνη.
1: Στη Νέα Ζύχνη Σερών.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, εκεί είναι δίπλα στο δικό μου το χωριό. Και επειδή αράζει ο Χρήστος Πάζης στη Ζύχνη, και το δικό μου το χωριό δεν είχε καφενεία και τέτοια, μου είπε, άντε, έλα να πιούμε τσίπουρες στη Ζύχνη.
1: Και εσύ άλλο που δεν θέλεις.
0: Εγώ τίποτα άλλο. Ένα πλάτανο.
1: Ναι.
0: Ένα τσίπουρο να έχω και το Χρήστο Πάζη εκεί και ελάτε να με πάρετε την άλλη εβδομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Νούμερο 16.

0: Top 30 στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Υιουχου.
2: Φτάσαμε λοιπόν στα μισά της πρώτης τελευταίας μας εκπομπής για φέτος.
1: Υιουχου.
2: Το γιούχου εκεί κόλλησε. Δεν φεύγει το γιούχου.
1: Μου άρεσε τώρα. Γιούχου. Δεν είναι ωραίο να χαιρετάς έτσι, γιούχου.
2: Ναι, να είσαι στη θάλασσα μέσα με την μπανάνα.
1: Με το καπέλο έτσι.
2: Και να λες γιούχου.
1: Εκεί θα ήθελα να με. Τι κάνω εδώ τώρα, αφήστε με.
2: Εντάξει, θα πας μωρέ. Θα κλείσουμε και θα πας στο διάβολο να παρουσιάσεις και μετά θα κάνεις και τις βουτιές σου.
1: Έτσι, νικητάρα.
2: Δεν σε λυπάμαι. Δεν σε λυπόμαστε κανένας μας από εδώ.
1: Άσε, θα κουραστώ πάρα πολύ εκεί.
2: Ήσυχα, ήσυχα.
1: Βέβαια δεν θα κολυμπήσω εγώ, αλλά δεν πειράζει.
2: Τι θα κουραστείς, λες και θα πας από το πρώτο στο δεύτερο.
1: Εγώ θα τους περιμένω στο δεύτερο.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, για να θυμηθούμε τι είχαμε από τη θέση νούμερο 30 μέχρι αυτήν εδώ τη στιγμή. Στο 30 ήταν το Σαφάρι και η Ρία Ελληνίδου.
2: Θέση νούμερο 29, Τζάκι Ο και Ελένη Φουρέιρα.
1: Στο 28, Ρεμπέτικο και Απών.
2: Θέση νούμερο 27, Μου έλειψες πολύ από Νικοβέρτη.
1: Στο 26, Υποσυνείδητο και τη Γαρμπή.
2: Ο Χρήστος Μενιδιάτης ήταν στη θέση νούμερο 25, New Entry, Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.
1: Στο 24, Αιγαίο και Άννα Βύση.
2: Θέση νούμερο 23, Ξελογιάστρα από Ήδη Αδάμου.
1: Στο 22, Έτσι έχει μάθει, Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Απών και Καντάδα στη θέση νούμερο 21.
1: Στο 20, Δευτέρα, Αντώνης Ρέμος.
2: Σε θέλω παράφορα από Νίκο Μακρόπουλο στη θέση νούμερο 19.
1: Στο 18, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου.
2: 17, Τι θέλω εγώ με σένα από Γιώργο Σαμπάνη.
1: Στο 16, Άμυνα και Πέγκιζίνα.
2: Τι θα ακούσουμε τώρα στη θέση νούμερο 15.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Κυρία Ελληνίδη.
3: Νούμερο 15.

4.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά
0: και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Άσπασε η Αναστασία και νομίζω το έχω ξαναπεί στον αέρα αυτό.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει πάρα πολύ Παντελίδη αυτός ο ρυθμός, αυτό το ύφος.
1: Τι ωραίος Παντέλος, ρε εσύ. Ναι. Τι ωραίος Παντέλος.
0: Άρε Παντέλο.
1: Άρε Παντέλο. Anyway, λοιπόν, να ανέβουμε μία θέση πιο πάνω, στη θέση νούμερο 12.
0: Εννοείται.
1: Γιώργος Σαμπάνης, μάτια μου.
0: Δεν μ' αγαπούσες όμως.
1: Όχι.
2: Νούμερο 12.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

0: Άμος στη θέση νούμερο 10 συνεχίζει και τις συναυλίες του σε όλη την Ελλάδα.
1: Εννοείται.
0: Έχει μαζί και Στεφανάρα Πιτσίνιαγκα.
1: Α, το φιλαράκι σου.
0: Έχει δέσει το παρεάκι και μ' αρέσει πολύ αυτό. Πάμε θέση νούμερο 9.
1: Δεν θα έρθουν εδώ.
0: Δεν θα έρθουν, ξέρω εγώ πρέπει να έρθουν. Δεν είδα καθόλου το πρόγραμμα, ούτε μίλησα με κανέναν για να σου πω και την αλήθεια. Γιατί το καλοκαίρι είμαι πολύ χαλαρή εγώ.
1: Τώρα που είπες για συναυλία, έμαθες τι έγινε με τα ημισκούμπρια, έτσι.
0: Χαμός.
1: Χαμός και αλλάξανε τοποθεσία. Γιατί δεν χωράνε στο θέατρο γης.
0: Εμένα μου το είχε στείλει ο Στάθης, θυμάσαι, ο DJS.
1: Ναι.
0: Μου είχε στείλει ότι ερχόμαστε, μην πεις κάτι ακόμη και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τελικά.
1: Αλλάξανε.
0: Τι να πω, ναι, και να το έλεγα να, αφού αλλάξανε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τι δεν περιμέναμε, παιδιά, τι δεν περιμέναμε.
1: Απίστευτο.
0: Είμαι από τα ημίζ, είμαι πολύ κορμί. Μου φύγαν οι οφθαλμοί.
1: Α, τώρα μου δεν σε σπάσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα γίνει το έργο.
0: Νούμερο 9.

0: Ωραίος.
1: Ωραίος, καλός.
0: Ωραίος, καλός, καλός. Νίκος Οικονομόπουλος στη θέση νούμερο 7.
1: Και στη θέση νούμερο 6 έρχεται η Κατερινάρα μας, το Κατερινάκι μας, όπως
0: το
1: θέλετε πείτε το.
0: Το Κατερινάκι σου ήταν η αγάπη σου.
1: Έτσι.
0: Και ζητάει και τα ρέστα.
1: Καλά κάνει.
2: Νούμερο 6.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 4.

0: Νίκος Οικονομόπουλος στη θέση νούμερο 4. Ρίξτε μας κι άλλο, ρε παιδιά. Ρίξτε μας κι άλλο.
1: Στην 7, 2.
0: Ναι, ρίξτε μας κι άλλο, λέω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή στη θέση νούμερο 3 ο Θοδωρής Φέρης. Ρίξτε μας κι άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα μας είχατε 2. Από το 1 μας πήγατε 2, μας πήγατε 3. Άμα δεν μας θέλετε, πείτε το μας. Πείτε το μας να φύγουμε.
1: Θα ξανανέβει.
0: Το ελπίζω, γιατί δεν θα κάνετε καλό καλοκαίρι. Θα σας στέλνω απειλητικά μηνύματα για βόμβα. Εγώ ήμουν αυτή.
1: Εγκριασμός.
0: Εγώ ήμουν αυτή με τα τηλεφωνήματα για τη βόμβα εδώ μέσα.
1: Άρε, αλήτησα. Αχάριστη και αλήτησα.
0: Θέση νούμερο 3, Θοδωρής Φέρη. Ας το ανεχτώ και αυτό.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Του χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου το προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μην με ξεσηκώνεις.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκέντρουγες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει. Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Νούμερο 2.

0: Θέση νούμερο 2 ήταν ο Νίκος Απέργης. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην πρωτιά. Είχε απολαύσει το χρυσό μετάλλιο.
1: Ναι, αλλά τώρα το χρυσό μετάλλιο το απολαμβάνει κάτι που εννοείται. Αυτό το τραγούδι είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Δεν ξέρω, κάθε χρόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός βγάζει μία τραγουδάρα.
0: Ναι.
1: Πρόπερσι ήταν το «Σ' αγαπάω γιατί».
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι έβγαλε το «Αχ, καρδιά μου κι εγώ».
0: Ναι.
1: Και τώρα έβγαλε τις καμπάνες που. Έκανε και την παγκόσμια πρωτιά που μπήκε στο εξωτερικό και σε πωλήσεις και σε παίξιμο και σε αυτά μπήκε.
0: Στο Billboard,
1: στο Billboard,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι ο μόνος Έλληνας που το έχει καταφέρει αυτό.
0: Απίστευτο, ναι.
1: Εντάξει,
0: απίστευτο,
1: τώρα μιλάμε επίτευμα, για τον Αργυρό,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Που τον αγαπάνε πάρα πολύ έξω. Πάρα πολύ. Δηλαδή και ιδίως οι Έλληνες του εξωτερικού. Αλλά αυτό έλεγα, πάει, κάνει συναυλίες. Και εσύ καμαρώνεις σαν Έλληνας, γιατί έχει στείλει τον Έλληνα Θεό, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή, τι να πεις, φωνή να πεις, μούτρα να δεις.
0: Άστον,
1: δηλαδή, τι
0: ειδικά
1: να...
0: για το παρουσιαστικό του, δεν μπορεί να πει.
1: Παιδιά,
0: ούτε άντρας που ζηλεύει δεν μπορεί
1: αυτό,
0: να πει.
1: Αυτό, σου πέφτει το,
0: ναι,
1: σαγόνι. Να σας το πω έτσι. Δεν συνηθίζεται αυτή η ομορφιά. Εγώ πάω σε όλες τις συναυλίες και κάθομαι μπροστά και το κοιτάω και φωνάζω. Να σε χαίρετε, Μανούλη, σαγόνι. Το ξεματιάζω, δηλαδή.
0: Και προσέχει κιόλας, έτσι, το παιδί. Προσέχει το σώμα του, προσέχει την εμφάνισή του γενικώς, το
1: ναι,
0: πώς
1: βέβαια.
0: Δίνεται, όλα τα
1: προσέχει. Προσέχει, αλλά ναι. Φίλε, είναι και κούκλος. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Του το έδωσε ο Θεός, τι να κάνουμε.
0: Βέβαια, και αυτός το μοιράζεται.
1: Βέβαια, ευχαριστούμε Κωνσταντίνε που ομορφαίνεις τις εικόνες.
0: Πάρτε λοιπόν τα μαντήλια και πάμε να πούμε όλοι μαζί.
2: Πες μου το ναι.

0: Έτσι. Μία χωριάτικη.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μία παγωμένη μπύρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτό το τραγούδι και σε κάποιο πανηγύρι. Θα έλεγα νησιού, ξέρεις γιατί. Γιατί εκεί χορεύουν όλοι
1: ναι,
0: μαζί.
1: Εσύ.
0: Ενώ εδώ στα δικά μας τα πανηγύρια πάμε και βλέπουμε τους άλλους να χορεύουν τέλος πάντων. Δηλαδή βλέπεις το πολιτιστικό σύλλογο και αυτά.
1: Ναι, εντάξει, για λίγο όμως.
0: Ναι, ενώ μετά, εκεί ας πούμε γίνεται. Εκεί,
1: και αυτοί που δεν ξέρουν σηκώνονται εκεί πέρα.
0: Και τουρίστες ναι. Και αυτά. Αυτό είναι παιδιά. Μία χωριάτικη, το είπα. Μία χωριάτικη. Όχι Greek, αλλά την Greek. Χωριάτικη τη λένε.
1: Ναι,
0: όχι ελληνική, χωριάτικη.
1: Κάνουμε μπαμπαμ μια ανασκόπηση γιατί το ξεχάσαμε.
0: Α, το ξεχάσαμε βέβαια. Γιατί βιαζόμουν να σας πω. Για τη χωριάτικη. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 15 εξηγήστε Μουρία Ελληνίδου.
1: Θέση νούμερο 14 να μ' αγαπάς και Δέσποινα Βανδύ.
0: Στο 13 σπάστε τα Αναστασία.
1: Γιώργος Αμπάνης και Δε μ' αγαπούς στη θέση νούμερο 12.
0: Στο 11 η Μαργαρίτη και ο Μάστορες.
1: Πάνος Κιάμος και Ξέρεις Πολλούς στη θέση νούμερο 10.
0: Στο 9 στα καλύτερα που έλκονται η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Θέση νούμερο 8 Φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Στο 7 Όπου κι αν πας Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 6 Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στο 5 Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος στη θέση νούμερο 4 με λίγα λόγια.
0: Στο 3 είπε το Δωρής Φέρης.
1: Αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης στη θέση νούμερο 2.
0: Την πρωτιά απόλαυσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες και εμείς απολαύσαμε μαζί του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα φεύγουμε και πού
1: φεύγουμε.
0: Πάμε.
1: Θα πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
0: Να πάρουμε και την Κυρούδη, τη Λία.
1: Πω, ναι, λέει και για τη Λία. Την θεία μου τη Λία.
0: Όταν ήμασταν μικρά, επειδή πηγαίναμε στις συναυλίες των Ιμπίζ,
1: ναι.
0: Εκεί που έλεγε θα έχω πάντα μαζί, έλεγα εγώ την Κυρούδη, τη Λία.
1: Ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Βέβαια ταιριάζει. Για πες μας για τα Ιμπίζ.
1: Εγώ λοιπόν θα πω το εξής.
0: Ναι.
1: Στις 11 Σεπτεμβρίου που τα ημισκούμπρια έχουν συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ!
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα.
0: Ναι.
1: Δουλεύω ρε παιδί μου. Παίζω σε ένα πάρτι ενός φίλου. Τέλος πάντων δεν μπορούσα να το αναβάλω με τίποτα.
0: Ναι.
1: Στεναχωρέθηκα που δεν μπορώ να πάω.
0: Τι να κάνουμε.
1: Και ο καλός ο Θεούλης με άκουσε.
0: Ναι.
1: Και τα ημισκούμπρια αύριο, στις 26 Ιουλίου δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Αλεξανδρούπολη
0: ναι.
1: Έχουν συναυλία.
0: Α, και θα πας Αλεξανδρούπολη.
1: Και όλος τυχαίως με τη Δήμητρα θα πάμε στην Κομωτινή.
0: Α,
1: για μία βάφτιση.
0: Εντάξει.
1: Το πρωί, το μεσημέρι δηλαδή, 12.30 ώρα. Και μετά θα πάμε στα ημισκούμπρια με Νίκο και Ζωή, δύο φίλους μας.
0: Ναι.
1: Και θα απολαύσουμε τα ημισκούμπρια.
0: Να περάσετε τέλεια. Δηλαδή, θέλω πολλά stories. Θέλω stories.
1: Πώς.
0: Δεν ανεβάζεις, αλλά θα ανεβάσεις για να βλέπω εγώ.
1: Όχι, θα σου στείλω βίντεο σιγά.
0: Έτσι. Ναι. Όχι, θέλω stories εγώ.
1: Story, δεν
0: είμαι στοράκιας εγώ. Είμαι στοράκιας.
1: It's a no from me.
0: Ναι, στοράκιας λοιπόν. Θέλω stories πολλά και.
1: Βάλτε δίχαλο ή μη βάζετε τίποτα. Ξυπόλοιτη.
0: Ναι,
1: και πηγαίνετε όλοι μαζί.
0: Τίποτα. Βραδινό μπανάκι. Ναι. Μη βάλτε τίποτα. Πάμε όλοι μαζί.
1: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία λοιπόν.
0: Άντε βουρ φύγαμε.
1: Γεια σας.
2: Πάμε όλοι μαζί.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα φέρουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
7: Αυτό είναι έρωτας.
3: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
7: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
3: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Του χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου του προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνει.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπε να πω και για το τριήμερο στις ολοκέντρουγες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει.
2: Ακούει.
1: Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκι, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπητά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νούμερο 1.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
4: Πού?
3: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
4: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
3: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
4: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
3: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
4: Ναι.
3: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
4: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
9: Αυτό είναι έρωτας.
8: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
9: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
8: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
11: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
0: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
2: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
3: Του χαμογελάει.
2: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
3: Τι του έγραψες?
2: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου του προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
3: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
2: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνει.
3: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
2: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργες σουίτες.
3: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
2: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
3: Ναι.
2: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
3: Βέβαια.
2: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
3: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
2: Ακούει.
3: Ακούει.
2: Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
3: Και τι είπε?
2: Δεν το βλέπει τον Κωστάκη, λέει.
3: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολή. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά, στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
7: Αυτό είναι έρωτας.
6: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
7: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
6: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
2: Του χαμογελάει.
1: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
2: Τι του έγραψες?
1: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου το προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
2: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
1: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνει.
2: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
1: Με είπες να πω και για το τριήμερο στις ολοκέντρουγες σουίτες.
2: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
2: Ναι.
1: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
2: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
1: Ακούει.
2: Ακούει.
1: Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
2: Και τι είπε?
1: Δεν το βλέπει τον Κωστάκι, λέει.
2: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από όλοι. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου οι Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρεκα τι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρεκα τι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.
5: Πώς

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Με περιπέζει ο Κωνσταντίνος.
3: Του χαμογελάει.
2: Μου πατάει like στα σχόλιά μου μετά από καιρό.
3: Τι του έγραψες?
2: Με ξεσηκώνει. Άμα μπείτε στο Αργύρου του προφίλ, πάντα από κάτω έχω καρδούλες. Και μου πάτησε καρδούλα. Με προκαλεί. Κωνσταντίνε, είσαι σατανάς.
3: Αλεξάνδρα! Κυρία Νίκα!
2: Δηλαδή, τι να πω, Κωνσταντίνε, μου μη με ξεσηκώνει.
3: Τα δυο παιδιά σου δεν τα σκέφτηκες, Κωνσταντίνε.
2: Με είπε να πω και για το τριήμερο στις ολοκένουργιες σουίτες.
3: Να πάτε με τον Κωνσταντίνο.
2: Στο Σίβωτα Sunside Serenity.
3: Ναι.
2: Να είσαι εκεί με τον Αργυρό και να μην βγεις από τις συγκεκριμένες σουίτες.
3: Βέβαια.
2: Κάτσε, μην ακούει και ο άντρας μου πάλι.
3: Α, ναι, μην δεν ακούσει αυτός. Τι θα πω εγώ.
2: Ακούει.
3: Ακούει.
2: Αμάρε, Ιβανίδη, δηλαδή.
3: Και τι είπε?
2: Δεν το βλέπει τον Κωστάκι, λέει.
3: Μήπως γενικά έχει κάποιο πρόβλημα, είναι τυφλός. Άρε, Ιβανίδη, τι τραβάς και εσύ, καημένε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες δύο ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γιάμα, τα θυμάσαι τα παιδιά? Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι?
2: Πού?
1: Από την Αστυπάλαια. Γιατί εκεί παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Τσούλα Φέστιβαλ, ωραίο φεστιβάλ.
1: Έτσι το λένε, Τσούλα Φέστιβαλ.
2: Μήπως τσουλάνε αυτό, με αυτή την έννοια. Τσουλήσαμε εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω τι τσούλα είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Όπου η Γιάμα εμφανίστηκαν μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια. Έρε κάτι φεστιβάλ που υπάρχουν. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν.
2: Πώς τα χάσαμε αυτά τα φεστιβάλ, ρε παιδιά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
7: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νούμερο 1.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.

0: καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Τώρα που σε έχω

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Με στα χαράματα.

Ματιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα